0: تم كفاها فيه
1: دون فير ما خدش لوجيك زان يفوك تاني بيبا نوت فانتاتون يمكن وقتها نوت فانتاتون فير
2: ريفكو
1: مين لدي يتلو يتلو مالو ديني تور تسي تيلا زان فا ينام لازا فا هود يا يلو وقتها نوت فانتاتون فوك تاني بيبا نوت فانتاتون يتلو نام يتسان يز يتسان سيفايزا هنا فا ينام يم لازا هود يتسان سيفايزا زان ينام هود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, για να ρίχνω τη μάζα, μετά τα φόρμα. Τα λένε να μην σου κοτεί, να μην σου κοτεί, να μην σου κοτεί, να μην σου κοτεί, να μην σου
4: Ήταν τη στήρανη τη ετώ για να βάλουμε ραβάζι. Ήταν αν λιμιτρόφ με ψάρκαν ένα λαμάγκα, σι η τάς, ήταν ζωάν η ζαγάια, νουμάνα τα τέρακ. Ήταν ρεύα, ήταν δίδια, μανακέρ, ήταν εγώ καθώς το πήρε νένα. Κα, μανέ ήταν αν τσέρα ράι ζάνε, χανάρακ, ατσάκαν σε ντάβανε, η ρένε, βολάζα, το πήρε νένα ρένε, φα ήταν τη στήρανη τη ζάνε, γιατί σημαάζω, μίτκι, να μη βόκαμε τη στήρανη τη, ήταν ούλα τσιμάζω λάλανα, αμρέω του πλανράκι.
1: Το βέντρο μην τσινή φορές να φεπέτω σαν τι τσι μαμά βελβέλε μη φιβούνα μη μα πάκανε άντρο. Ο κοντρέρα ρε αγιεντάν να νιούλα μπα η τσάνα νετάν σαν τι ατέτο λούζανε τι τσικέ μέρα μου πάντα τραφά μη πίτσα νούρα νετάν όν να φανατσάν τα τέρα καν φιβούνα νου κούμπα να κράια μα βούμπι τσι άσα βούνα νια ρέτνα να τσι παρτάν νια ρέτνα βάντζε είπαν τούντάζει.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

0: γλάστ του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβίτα, φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζούφ τον ζώμα, είναι φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς, μεν ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άιζε και πέτσαν ούλα μσόρο, ούτα καρσέντα, μια καταβίτα, ράνο. Πνεύω τα λούλε ούλα τι, ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνο, καζμάγα, μούδα, ομ ζυμνάζο. Νεφή ζάνε φωμα, είναι φεό φεό, τέτο μτανάνο, βε, σα ζητήραν σουν. Την μισό, βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν. Δάιδα ρε μολέν ούλουα. Τον μπουρντάλαν έγιναν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσάνγου που δεν μολάλα δάλα κιάν. Δε λάλα νιούζω να τένα είδε τα μη βολώνιν τζίνια. Αν αμσάνι σέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωράν τσάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το πτσανέ σαν μπανανού τσαέλε νεβα λέ τούτου φανέ τούτσαν νέα κατσαέα λεράν φασαρότε να μάναν πότσα λέ λάλαν. Την είπαν εφουάφνη γόρα τη τούτσέλε σαβατσάνα τον σάριο. Λοιπόν, είσαι είπα μαντάν φουλάν φάνα μπαγανανή λαλάνα κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη ατσά τη αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου λαν τη έτο μνέμιν την είπα τένα ράμφε. Την μου κούλα κανέ τη εμνέα να κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην την είπα λεούλα μα καπιάρα τσα τη μίτσι ένα τη μιάς. Τσαν φιφουάλα μου την είπα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάνα, τι λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πιέρι, δεν έπανε νεο αλλά είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέ ρουντζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, μπορείμ, κόπανα ρε λαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσον σαν, ναι τα είδα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάφ.

0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σαν τσίτσι για να τσιτσι ανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν του σου μπαβαν παγουκρίου του πκου. Γίνει να νιάσαν του σένα τυρού. Τσιά τσιά ρουάν βαβού καβί. Ρίφα ζαρένο μτσάνκα να βες τσιστούν ζώου. Λαλά πάνω ρένα να μα μια λαλά νάζει. Μανούφα. Τσουρού τα ξάν. Φαζάβεται υποβολάζω με λαλά πάνω ρένα. Άζουν σου μπαβαν παγουκατού ζαν. Άζουν πλήρη να είναι επιπλήκα κόρα. Μισή τσιμίτη. Ατόν του πάντα βούλο δεύω. Ναι, με τα βιβλία σαν πλήρη να φύγουν. Ζαν είναι φαγούλα να ριγούλα. Είναι τα τεαβατσί και βε. Αν είναι μια του αμρού ενώ είναι τα την αμρού μη φούλο τόντο. Ούζε με βαζά. Ζαν τα ζωτό ζαν. Αρτούκ με αυτό σαν τσι ζαν. Κόμμα είναι αν σε το. Φασάμε τύρφω την τσιγαρίδα δίτ. Μπίτα πίτα κατούλφα να ζούλ. Φαγκάνε αν τα ιβούλα νου να φτιάνε νιούλα νοτό. Φατσιάρον τον πτσούνι. Μπα πιβέλα τα νφιάνε. Ανατσάρα νφιάνε. Νταράνα τσενζάνε. Ζα άνιγγελε βαβούλα. Φαμανίνα τσιατό.
2: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: Ας τον κβάβει.
1: Σίγε δε μαλαγάς. Ρε σίγε μαλαγάσια δεν τάεις. Σε μαναμπέ ρεου ζανατσικρέου ο μαλαγάς. Ο αναρέου νιάντε φάκου βολούαν ρινδρίτα ζατή. Σίγε ρεέτα να ζουκιούλα τα κανέαζα δε παναμπέ σίγε. Αρ παναμπέ αμλάφουν ρίτα ρίτα αραμπάτανα ρινδρίτα αρατσένα σί αραπανά κουρκλούνα τσάρ. Ni saina sin fana, satin fana no maul, zainu ten flamatra amni ma malagas, de adzaina ni teni, ten pirenena ten malagas, arci asquadnuina lewe, ten partan flazana, zenefania, alioma piasanwe, ten reni, zai ampenara nanienkis, ari amptanamnia, reusutuavna, sikulzaina, malagas.

Παρά τσουραφάν τόνα φτιάφανε σε ένα τσάκαν. Φατσίκα σε νότσου προύφα τσάκαν. Μπατόρ λε φούφιν φτιάφαν. Τυράν σαφίτια ρατσαν ανησύφαν. Τυράν ανούλτι να τσφωτήρω φουφίτσαν τίγιαν. Φαράν λάλα κι αν ερουσούρα νο. Τι σε φουσούρα τσο έριαν τα τάρε ένα νο. Τι τσου εκούρνα ρε νόν τσουμάνα τσαφίτ. Πασέλε τσου νο εφτιάφανα φάτσια τίτ. Τι τσαρούφιν εφ. Πατσίκε τσέτ μπουλα τσαφα μακάν σε φουμπουλα αφού φίφ. Τι τσαρούφι τσαν φαμπουλ την κιάν τσικιούν τραγιάν τζουάντ. Τι ρε φουτούν καρσάν αν σάντ. Τι σάμιν σουάνα τίνα φεύλαν τσουλα σατάντ. Πατσίκε νεφιτσάν νετιάν φατσουάντ. Τι ουατσούτσικε να σαμπάντ.

Ιαραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άναρφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλούν. Φουκασιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν, Φιντερ Κάστρο, Σιβδίκου, Ρέμφαν, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που είναι, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάν που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, ενσούρτο καμούτσι διατοκράτευε, ενσούρτο δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis là. Et je me suis dit que je suis là. Je suis là,

0: Αστούμ κουβάβι.
1: Τιμής είναι να μάντε, αμψοκτών, σαν τιμής. Άρης, ατσο τούκνου φάτα του φλουπίρεν ένα τεσάου. Ρεσάνα καχέ σέτα, ρεό, γίνα νιέρν ρεό. Νιέρν ρεό, τεσά τίνου φελούμνα, ρεό. Τάου ανάτνη φικυρίζανα. Τάου ανάτνη φασαγούτανα. Τάου ανάτνη φαντσάνα. Τάου ανάτνη τσιμάνα να πατσιμέτσιμάνα τα φύτα σάνακα. Ni flupi genena sin furung tete na nin nana tatera kan nufnis tatera ka tolo nufn setin ret fani nufn ni tanura malakas ni nufn sana kai nanga lagen sati nu kupena figenen na laina ta wanti aso lene tam ti figenen ti na nu ka boate rose a foka fula mena ga bati la fok a foka n fat suka bati la fok setin is rete na tok ta wal na mit wana sum taranen ka matakaskera te wan tarana kai matakaskera te wan tarana Αγίνα τσατκίσα να γεννάς, να σούγουν κουφέρνομον, γεν τούπκου να σούγουν κουφέρνομον, κουφέρνομον τέπα τσινιάς αγατέ μου φαγενώνουν, πάει κουάς σε τι νοβατάω. Φαν πολλά μανάρα καν, σάιτε σάου, τσι ματού και να σάι τούπκο, ανέτσι.
0: Σώτα του μπουκουλά, σώτα του μπουκουβάβη.